Everything on Paradise 98FM. Γεια σας, welcome to FIFA World Cup 2026 στο television πλατφόρμα του, α. Τσου, οφέρ.

listening on Paradise 98FM. Και σπιάω ατσίφι φαόλ γαπ 2026 στο τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α! Τσίτσου! Ο Θεέ!

0: Γεια σας, είμαι ο Wolfgang, 22-26 στο τηλεφωνό του, α.
1: Τσατσου, ο Βέμπλου.

Establishing on Paradise 19 FM. Και σπιάω αξίφι φαβολ χαπ 2026 στο τηλεφίσιο μλαφωνό του, α! Τσέτσου! Οφέμ!